0: Τώρα σε FM του αρχίζει μου κοιτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τι αλάδι. Σου φαντάστη. Κύπητα.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.

παπακώνε. Μονζί εσέφ, Φιλίππολη εσέφ, Πατρίκ. Σεφ Πατρίκ. 502. Ρίστε να με μου φορέ.

φτάσουν νούμερο 1. Η θέση σε μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.

20 ετών, αν δεν φτάσουν είναι ο ΕΕ, η θέση σε ελμπούγη. Paradise FM, νουτούλτα όλα.